Μπέιμπι Νέγκος από την Εμπάρ. John 98.5 Serving the world, every nation. We play the hits. 98.5 Radio John.